0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Καλό κομμάτι.

0: I can't take my mind. My mind. My mind.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτή. This is life. Αυτή είναι η ζωή. Καλημερούδια, καλό μεσημέρι, αναλόγως με την ώρα που ξεπνάτε και ανοίγετε τα ματάκια σας. Βεβαίως, βεβαίως, ήρθαμε. Και έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να τις γεμίσω με μουσικά και με κουβεντούλα. Φυσικά, η παρέα θέλει κουβέντα. 105,1 μουσικό κανάλι και καλημέρα στο Ηράκλειο, τα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σταθερές αξίες. Τον Άγιο Νικόλαο που τον ξέχασα χθες, τον είπα στο τέλος. Και βεβαίως όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από τα εξωτερικά.

η ευχή μου βέβαια και η ελπίδα μου κάθε μέρα είναι να σας βρίσκω σε καλή κατάσταση. Και θα λέω σε καλή κατάσταση, δεν είναι ο μονοσωματικός. Είπαμε νταουνιάσματα και μουρμούρες σε άλλα κανάλια, εμείς εδώ δεν τα δεχόμεθα. Η ενορία μας δεν δέχεται τέτοιες εισφορές. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον Γιάννο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι Νικόλα, εσείς δουλεύετε από νωρίς. Εμείς σηκωνόμεθα λίγο πιο αργά. Έχω και το ζωολογικό μου κήπο που πρέπει να φροντίζω. Οπότε, ναι. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion, Crete. Μα πώς γίνεται, γίνεται.

Δεν θέλω, Μανολάκη μου, παράπονα, γι' αυτό το είπα. Νταουνιά με τα γητέτια. Το κρίνανε σωστό, ρε παιδί μου, να δώσουν μια αυξησούλα έτσι 60 και έως 95% στα σαποδιχάς αποδοχάς των υπηρετών του κυρίου. Κοίτα, μεσολαβητές είναι κάτι παραπάνω, το χρειάζονται, α πούμε, γιατί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο ύψιστος δεν τα πάει καλά με τα οικονομικά. Δεν τα πάει. Γιατί επιστρέψανε τα κανονικά σε συντάξεις. Ρωτήστε τους απεσταλμένους του κυρίου.

Είναι γεγονός αυτό που λες, είμαστε παραπονιάρες ή λαός, ρε παιδί. Παραπονιούμαστε για το κάθε τι. Και βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραπονιόμαστε, δεν περνάμε καλά, αφού όλοι μου ανεβάζετε φωτογραφίες διακοπάροντας απ' τη μία και παραπονούμενοι απ' την άλλη ότι δεν έχετε να πληρώσετε τους λογαριασμοί. Πώς για όλο γίνεται αυτό, ρε παιδί μου.

μωρέ, το καταλαβαίνω. Οικονομίες κάνει ο κόσμος για να πάει ένα ταξιδάκι. Εντάξει, είναι και φτηνά εκεί κάτω στα... αυτά τα μέρη Βιετνάμ, Κουκουτού, Φουβουτού, πώς τα λένε, ακριβώς δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει. Και εγώ που δεν πάω δεν θυμάμαι. Αλλά πώς πάτε με τα πόδια.

σήμερα στο διαφημιστικό. Σας έχω βάλει που μπορείτε να μας τα λέτε απευθείας, βρε παιδί μου, και να με σκουντάτε για να ξέρω για πού ακούτε. Υποψιάζομαι βέβαια ο Δημήτρης στα Αγριανά, επειδή είναι και η ώρα τέτοια και τέτοια ώρα οι κριτικοί ετοιμάζουν σε κάτι να σαβουρώσουν. Μας ακούει. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Ομαλία. Σκουντάτε με ρε, σκουντάτε με.

πέρασε γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Πέρασε λίγο πιο γρήγορα, γιατί η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εμείς οι πνευματικοί ανθρώποι, δεν κουραζόμαστε. Κατά τα άλλα, έχουμε εβδομάδες και εβδομάδες μπροστά μας. Και πάντα συντροφιά με το Bakery and Coffee Veneris.

εγώ λέω κάθε μέρα που βρίσκεται, αλλά είμαι σίγουρος ότι όποιος περνάει από την περιοχή και μόνο οι μυρωδιές τον τραβάνε. Πετρακογιώνει και με άνδρου γωνία. Μασταμπά. Φεσκόψημένα καλούδια της ώρας. Αυτά κάνουν οι οικογένειες που ξέρουν. Και όταν τρως οικογενειακά πράγματα, ξέρεις σίγουρα ότι είναι από αγνά υλικά. Άσε τον καφέ. Δεν θέλω να μιλάω για τον καφέ γιατί μου λείπει.

πεις είναι δυνατόν να σου λείπει ο καφές? Μωρέ, δεν είναι ο καφές. Δεν είναι μόνο ο καφές, είναι το μέρος. Είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα. Είναι το χαμόγελο.

Εάν δεν απατώμε φιλενάδα για να σφαλτοστρωθούν ορισμένοι δρόμοι, πρέπει να λείπουν τα αυτοκίνητα, πράγμα που δύσκολα το καταφέρνεις εν Ηρακλείο. Και όχι μόνο αυτό. Θα υπάρξουν παράπονα, αλλά δεν πρέπει να γίνουν κάποτε και αυτά. Λέω τώρα εγώ. Θα μου πεις, θα μπορούσαν να γίνουν άλλες ώρες. Κοίταξε να δεις, το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι κανένας δεν καταπατεί τα ωράρια. Γελάς.

Καλό μεσημέρι Χρήστο, καλό μεσημέρι Κωστή. Ναι, αν θες να βλέπεις τα τραγουδάκια, πάτα το άλλο λινκάκι. Μπορείς να τάξεις και τα δύο. Το ένα για την κουβέντα και το άλλο για τη μουσική.

Κοίτα ρε που φάγαμε το ημίρο και εδώ πήρα και χαμπάρι. Λοιπόν, θα κάνω ένα break, να πιω μια γουλιά καφέ, ένα παφαπούφα και έρχομαι. Μην κουνηθείτε. Δεν ξεχνάω ποτέ, είναι Παρασκευή, το ξέρω. Θα ροκάρουμε ηπίως.

0: 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Καλό μεσημέρι στα παιδάκια σου, κοκκίνι γάνι. Μου λείπετε, ρε, το ξέρετε, αλλά εντάξει. Που θα πάει πού? Καλό μεσημέρι, Μάρια. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Εγώ θα καλησπερίσω ή μάλλον καλό απόγευμα και στη Μεσσηνία, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος ακούει αλλά δεν έχει μπει ακόμα, για να τον δω, γιατί δεν ξέρετε πολύ καλά. Αν δεν με σκουντήσετε δεν βλέπω που είστε, αλλά ψιλοδυσκολούλη να είστε και στις δύο μπάντες.

Και δεν το πήραμε μυρωδιά, φιλενάδα, αφού έχει αρχίσει να ακούγεται το φα. Μυρίζουν εκλογές. Εκλογές οι οποίες επιδοτούνται από την τσέπη μας για να βγάλουμε τους άριστους που θα σώσουν τις ζωές μας.

Όχι, αντράκι μου, δεν μ' αρέσουν αυτά και δεν μ' αρέσουν τα βρυσίδια γενικώς. Δεν έχω βρύσει ποτέ στη ζωή μου. Εκφράζω την πίκρα μου και όποιος θέλει την καταλαβαίνει. Κόμματα, ομάδες και άλλα κοινά δεν έχουν επηρεάσει ποτέ τη ζούλα. Μια χαρά περνάω κι έτσι.

διαβάζω ορισμένα πραγματάκια που με κάνουν και από ρόλο. Δηλαδή είναι της μοδός τώρα να κλέβουν καλώδια και μετασχηματιστές. Πρέπει λίγο βαριείτε. Δηλαδή για να κλέψεις ένα μετασχηματιστή της ΔΕΗ θέλει κάπου στους ανθρώπους και κατάλληλο όχημα. Λέω τώρα. Θα μου πεις δεν μπορούν να φυλάζονται. Σιγά. Να βάλουν κάμερες, γιατί όχι. Α, είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα εκθέσεις αυτό που σε κλέβει. Θα εκθέσεις αυτό που κάνει παραβάσεις. Ντροπής πράγματα δηλαδή. Έναν ψουγίτσα στο μπας και σας περάσει.

Ναι ρε Αντωνάκη, απορώ για πολλά πράγματα, αλλά δεν τα λέω για να μην σας χαλάω τη μέρα. Να, απορώ ας πούμε όταν πιάσουν κάποιον που σκότωσε κάποιον ή κάποια και παίρνει παράταση για να απολογηθεί. Να απολογηθεί γιατί? Όπως λέγει το άσμα, ο διάολος με βαλέ.

Καλημέρα και στο Γιώργο από το Ηράκλειο. Γιώργα ρε, εμείς οι παλιωροκάδες, παλαιωροκάδες, όχι παλιωροκάδες, άκου παλιωροκάδες, γίνονται τέτοια πράγματα. Που περνάμε την εφηβεία γενικώς, σε ξυπνάμε με κάτι τέτοια. Πάρε ένα που μ' αρέσει.

Χαιρέτησα τον Άγιο Νικόλαο νωρίς νωρίς, Βικτωρία μου, δεν ξέρω αν ήσουν μέσα. Εδώ, την παλεύομαι, τι άλλο. Παλιά μας τέχνη κόσχινο.

Και η συντροφιά μας βεβαίως ομορφαίνει κάθε μέρα το Bakery and Coffee Veneris. Εκεί με Άντρου και Πετρακογιώργη γωνία στο Μασταβά. Υπέροχα γλυκά, υπέροχα αρτοποιήματα, φρεσκοψημένο ψωμί, μυρωδιές που θυμίζουν παλιές εποχές, καθαρές.

Όποιος ψάχνει, καλέ μου κύριε, βρίσκει. Και, και εμείς βρίσκουμε όλα τα καλά, δεν βρίσκουμε τα κακά. Είπαμε, έχουμε κόψει για τις συντήσεις. Σπανίως, έτσι, με μια γεύση. Μπας και δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά συνήθως βλέπουμε μόνο τροχέα και άλλα τέτοια. Και μετά λέω, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι γεμάτο πόνο. Όλοι τους αρέσει να τους δίδουν πόνο. Δώσε πόνο στο λαό.

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, ούτε ενημερωτικοί εκπομπή. Είμαστε άκρος ενημερωμένοι από το φίλο μας τον Τάξη, τον Περιπτερά και την κερά που έχει το ψιλικατζίδικο. Δεν χρειαζόμαστε άλλες ενημερώσεις. Θα κάνει και ο Αντώνης κόμμα, γιατί όχι, να γίνουν 21, ρε παιδί.

πιο αχόρταγο πράγμα στον κόσμο. Το μάτι του ανθρώπου. Κοιτάξτε τα ρολογάκια σας, πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρας και επανερχόμεθα δρυμύτεροι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είπαμε νταρνιάσματα και μιζέρια σε άλλες ενορίες εδώ δεν περνάνε. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας, 105.1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Κοντά σας είναι και θα είναι καθημερινά ο Το λέω απ' αρχής ότι κάθε μέρα πρέπει να είστε λίγο καλύτερα από ό,τι είσαστε χθες. Αν δεν το καταφέρνετε, βάλτε το μυαλουδάκι σας λίγο να δουλέψει. Όπως είπε γνωστός φιλόσοφος, δεν κάνει να χαλιόμαστε για πράγματα που φτιάχνουμε και για πράγματα που δεν φτιάχνουμε.

Είσαστε για ενόχληση. Και ο μένος ήταν η κυρία Ξενάδη. Είμαστε εδώ ένα παρεάκι για να φτιάχνουμε τη μέρα μας, να περνάμε όμορφα, να χαμογελάμε, να τα λέμε ιδιαιτέρως, ξέρετε πού, και βεβαίως, να μουσικωνόμεθα.

Όταν ενημερώνομαι εν καιρός, μπορώ και τα βλέπω όλα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Αν δεν με σκουντάτε, δεν βλέπω. Και δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς ακούτε. Τι ωραίο φτιάχνει.

έψαχνα να βρω ένα κατάλληλο άσμα για την ημέρα. Έλεγα να βάλω τους Cure, αλλά εντάξει, όλο Cure. Νομίζω ότι αυτό μας κάνει. Για να, για να το δω. Ναι, μας κάνει. Friday night. Παρασκευά συνήθως βγαίναμε και γυρίζαμε πίσω Κυριακή. Βέβαια πέρασαν τα χρόνια αυτά.

Για να μην μιλάω, κάτι άλλο θα κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε με, διαβάζω όλα αυτά που μου στέλνετε. Διαβάζω ορισμένα που με εξοργίζουν. Όχι αυτά που μου στέλνετε, κάτι άλλο. Και προσπαθώ να δω τι μπορώ να βγάλω στον αέρα, να μην χαλάσω τα κέφια μας. Αλλά τη στιγμή που η μισή Ελλάδα αναστενάζει, γιατί οι Μητροπολίτες από 2-300 να πάνε στα 5 και χιλιάρικα το μήνα.

θα μου πεις θα το δεχτούνε. Σκάσε και πίνα. 105,1 μουσικό κανάλι. Σε κοίταξε να δεις μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και πως το λένε, τραγέλαφος. Τραγέλαφος, ναι. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Μπρίπερ δεν πεθαίνει η γλώσσα μου. We are always here, Monday to Friday, 12 to 2. Greek time. Ναι, ξεχνάω αυτό, έχουμε διαφορές με άλλες χώρες. Ο φίλος μου, ο Ρόνι, μου λέει όταν ξυπνήσω, αν ξυπνήσω γιατί οι ώρες σας είναι εντελώς διαφορετικές, Αμερική γάρ, μας ακούει.

Ερώτηση με το ρολόι στο χέρι. Εγώ δεν το είδα. Αλλά προλαβαίνω να το παίξω τώρα.

Καλό μεσημέρι και σε όλα τα παιδάκια που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους και τα δύο χεράκια στο τιμόνι. Λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζοί και περισσότερη προσοχή βεβαίως στους delivery. Αυτά είναι που με εκνευρίζουν για μένα, φιλενάδα. Όταν ένας μπαμπάς κυκλοφορεί με το παιδί του στο μηχανάκι και δεν φοράει κράνος. Τι περιμένει το παιδί του να μεγαλώσει και να φοράει, λέω τώρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, αλλά Δευτέρα θα είμαστε εδώ πάλι. Μην ανησυχούτε. Φορτώνουμε μπαταρίες Σαββατοκύριακο. Όλοι. Και επιστρέφουμε στο Happy Music for Happy People.

Αντωνάκη, έχει βουήξει η Ελλάδα. Άσε τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και πρόσεξε, αν έχεις παιδάκια, κάνε τους ρε παιδί μου, δηλαδή πέσουν να σπουδάσουν μητροπολίτες να πούμε. Σίγουρα μισθά. Θα κάνουν και κανένα δοκτορά να γίνουν αρχιεπίσκοποι. Γιατί να παλεύουν να γίνουν υδραυλικοί, δηλαδή δεν το κάνουν.

Μην ξεχνιόμαστε, συντροφιά μας πάντα. Συντροφιά που νος θυμίζει τα πάντα. Μπενέρης Bakery & Coffee. Πετρακογιώργη με Άνδρου, με Άνδρου και Πετρακογιώργη γωνία. Από όποια μεριά και να πας, σε τραβάει μυρωδιά. Με σκοψιμένο ψωμί, καλούδια, αρτοποιήματα, γλυκό και πάνω απ' όλα ο καφές

ώρες μου βγαίνει ένα όφου, μάνα μου τι τραβάω. Προσπαθώ να αποφεύγω τα κακά, αλλά δεν γίνεται. Με εκνευρίζουν ορισμένα πράγματα. Ιδιαιτέρως οι ανισότητες. Θα μου πεις άμα πάρουν πιο πολλά θα είναι πιο κοντά στον κύριο. Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουμε ένα μέσο να πούμε. Κλείσουμε πρώτα, παίζει πίστα.

Καλοκαιράκι, ζέστες, μην ξεχνάμε τα δεσποτάκια, τα άμυρα. Ένα μπολ με νεράκι, λίγη τροφή. Δεν θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός σας σίγουρα. Και θα έχετε κάνει και μια καλή πράξη.

0: Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Drop this right here.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: The lights are on, but you're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats, your body shakes. Another kiss is all it takes.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης. Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη. Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
2: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.